Όλοι τα βάκω να βάζει, πάρεις που. Όντου με φάβαζει μπούρου. Τα μοντιού, μάι. Εγώ, το σενιό σε μόνο εγώ. Ένα την αδεμπορά του είναι να γίνει ο τούτου. Αντί εφό, άνι, σάισα. Άσου λαλό, άνι, λαλό. Άνι, την κόρου μπούρου. Άνι, την κόρου αναπόσικο του. Όχι, δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα κοιμ, αν δεν είναι κανένα Money is to tell every soul. Very idiot by you. Number me, you 08 34 27 6158 08 34 27 6158 W 8072 8226 A credit. The logo, I'll put it to the.